0: τίρα.
1: Σι κι αν ούντι ήμινι σκυζέ καμπά πεκασί, σι καλιά τζαγιά να του γάντα ρουγάγιο, σι καμπά κοτζίτι. Κι έντα ρίτια γαγιά. Μπα, και κανένα διαπαρίτια γαγιά ρούτου. Βάζα νίνα νάγκα στα λερούβινι κουτσίνια, νιλά στα λερούβινι κουτσίτσινι, στα λερούβινι. Πανέζα ρούντι κικάζι, ρούντι σανταγούνι. Γυράσι γι, γουκανισιάτο, γουκανι γαλάτζι, γουκανι γουάτζι, γουκανι βιάσα για τη λουμιάτη, γουκανι λουγέλα, γουκανι τελαγιού. Μάλα σίγκα τσέ βιάνι. Μα και σα παδίβινι βιάνι, λάγι του μινα κατζίκε. Μα και σα παδίβινι βιάνι, λάγι του μινα κασιαδόκε. Ωρα και ρούμα καγιά καγιάγια, του λάτσι γουνι τσάουινι. Ρα και ρούμα καναζάβινι, κανοτσέτσετίγια, του λάρου σαν τα κακάνε. Να σε κεραβέλα του Βιοένια Δίγια, Βίκτορ Μάρ Νούνιες, να καζάει κερα ριάζαν οι σακάρα ζάπη, σακάρα οι σακάρα, μην είσαι κα. Που επιγίνια καβένα, βελά, λα, βελά, ναι, καζάει και κυτσικέ. Στην ουδηλά, ναι, καβέντια, Κασπινικό Μισιόν Φεδεράλ δε Ελεκτρισιδάτκα. Και έβη καβέλα, καζίνδι, καζάκα, του ζύρου κακίνιε, του παράρουσαν τα κακανέ του λάδου. Μαρούγια τώρα, Ριέβιανη, καλά, μην είσαι κα. Κασικά ρουνίτι νουνίσα, ριουί καβισέκ. Κασικά νουστα λεβίνιλα, να, γουαγιούνα διάγα, γουαγιάνναλα. Κακίνιε πέκαβε, είσα κάλου βιάνι, καλά τι, καγιά κανέτουσα και βίνι γουαράντα νιλίτσι καβε. Παγάστη βιάνι, καλά, ριουί νι να κίνιε τη βίνι γουαρά, καλά, νεγκάλα ρούνι λούγουλά καβε. Σαν τα κα. Ζακανής κάτι να δά νίκα ζάκα καβελά πάκε γάπα καβε πιάνικα γκάρι τσι λαγαουά συνία λαγαλούκα γεντανάντάδια να κίνιες ίσα κουκάκι νουνε κακοντούβιλα νουκάτσι γατί κάντα γέτε γουίνι γεντανάντά κάντανε γιο γάστη πιάνικα ζάνα γάνας ραβέλα του γιτούμι να καλούνε ζα ζιούνου 5 de mayo. Ρακέκαλα, ρανικάλου, γατζεντάκι, γιγεστίνουδι. Λακανούκα, βινικά, να κανέγελα, μανιέ, κανίγου, νίκα, τη γιάγια, νέκα, σπινικό, μισιόνκα. Κάτι, δι, να γάνα, πεγγένε, νου, νι, βίνσκι, ζε, καμάκα, γουαγιού, είναι, νου, νι, δίγια, ραδί. Ρισίλα, λακαγυρά, σιγί, καγιού, είναι, βίνινα, νίκα, ζάκα, σινιέ, γάστη, βιάνι, σινιέ, μπάλα, σιζέ, νίσα, σινιέ, ριντάπε, τσέγου, νι, τσάου, η καβέκανη. Να σε κλα που μα καγιάννα νουλα νούπε τη βίνι σπινιγιό λάουι σπινίκα ζαϊκε σκίγι νουλα μαλάκα καναγιούνι κανί μα καρι καβέσα πέκα πέκα σπινικό μισιόνκα μα νούτινε σα βίνι ράγιο λάουι καλά ρακάνγαριν τα δίγια στίβινι σκίγι νουλα δεν λάκαβε μα σε έκαβε μαλάκα κα ζαϊκε γίγι γέτηλα. Κασί, παζίσα, κακίνιε, λατιγάντα, η βίγετα βιάνι, καναγέντα, λιτζιβίνι, βάζα, κασπίνι, σε φεέγια, κασπίνι, κομισιόν φεδεράλ, ηλεκτρισιδάτια, σιρού ανταγούνι, καβε, σινάπα καβελούνα, καβε, σικασάκα, καβε, ρακάν καραβέλα, του λακάδι, να γάνα, πεγεδά, γένενουνι, μα τα λένου, κακίνιε, βιάνι, καγιτούβιτζι, μάρου, πεκατζι, γεντανάντάδι, στα λεβίνι, λαρούνι, στύπα. Ρίζι, ζήσα, καγί, βαρουσιγάντα, ντανιόκα. Γάλα, λακκαδαρόβα, βιάνι, ρικίνιε, ρικούπα. Νουβίνι, λαραβέλα, του τυπαρό, νιλά, την αναβεσά, γύσεπε. Ραλίλου, τσουπαβεούλα, ναρόπα, βινιζέτα, σα καβιάνι, στύπε. Βασα, και σαν τα δίκη, βάνι, νεβεγεν, τα ναντά, καντα, νιλίτζι, βεγιά. Να κίνιε. Ζαγίσα, κανιλά, πελά, βασα, σου σιγάντα, βεντα, νιλίτζι, βεγά. Α, καγκά, στόπι. Νενουβίνι, λα. Κάτι κακή σε πιάνεις. Πάντα ήταν η κακολόνια γάμινης και γεκά. Μας η κακάβε δαγιάν. Κάστη νίτη δε γάλιο, κάτι καλιάς. Νερά καλά κεριέτη πιάνει. Λαγένεν είπε. Λαγένεν. Να σε κενά βίνει σαν κεραριάς ανήσακα. Σε δα γίσε καβενά καβελά πιά γάλιο γάλιο αμίλ βέσου τυπέου. Στη πιάνει ρικίνιε καβιζέκα. Βαζαμάλα σιλά γάστη πιάνει. Καλά ουσού αγιβίζε καλά νεγάστη νήσα. Δανειλίτζινου. Εδά η κάντα καβε ρίτσι. Τσε καβε γούνι τσάουι καβε νησίατο και λάγω αγίκε λα κασά και καμανούνι. Βιούζε κανί. Βιούζε κατώ πιάνικα. Βιούζε κασκίβα κομισιόν φεδεράλ τελεκτρισιδάτκα. na kinje guni kabeskaji na dipa na kinje ku kabibiji chiluni ngapenda na kaspini komision kala na junu ngapenda nga mape kakaya ngapenga keije la kabe siguni ne kabe pues ikaka ganga casa kane kabe ni biniski cheka pues kuesa nu siruti saka santa guni bini ne saki si kala mala sire bini mauditi tiji che gappa piani la cece un secolo nesa rari niruia ira sigila rarira commission de salura Gustavo Pineda ca nesaro transismica di la ranuca spini commission cala la cangaruia vini mas marisisi la cangaruia vini ma si tigi la ca vegiu va ca di intane ca vini guni ciao ca vini per un imasa cinque veda chiana vini gastiviani canava ca vena gudietti diusi Dimas Martinez Carrasco yanagico sabe isa luskendaravani ve Calisa Steve Cusete Lave, nu Víctor Martínez, nu Ana María Reyes Carrasco, nu Zaira, nu Gerardo, nu Gladys, y usquise pela cabeza acá, nu Cabenestilla, nu Huayiti. Narari, paudia ti dius y ta Faustino Vázquez, cayuna diagala, nu Cheguigu, guía, nagasila ta Faustino, dila nu vera cagay, que pues bueno, macaden un bawi, ni sula si ahora visula, stilla, nu dila. Colui che venara su batta Faustino di Nutula Cugai, c'hai che ve, ta Faustino con qua tigen darigici, le ve sacca si caiuia lì, cala, sta le pegentana sacca, con di diusili, na, na cavela, cagliavi cavena, tappa la tegande, tappa isagana, patta Faustino di, ne caiuia ta Faustino di Nagici, caiuia ta Faustino di Nagiani, caiuia ta Faustino di, poi non stippa, anga si caro, ah. Si guiane, na, diga, che si giù guiane, cabini, diga, bueno, tobila, racapanda isa, la scagina, yanga, da ni caschigino, iroppa la racapanda isa, la sulla siane, sarà seda ta Faustino, di là, poi gunna cabini, di guppa calaca, ah, casibiso se videsa, casibiso se visinissinasa, Asainti casinissa se pe pa ma bisunissa pe pa ma bidu gubija la be cosa. Chissà caro, a divetti nissa na ganta, co. A be, sape, si c'è nissa na ganta tanga. Gebe. E, bueno, stalle ni via. Canga cabinigola, che guppa cabinigola calaca. Nella caghi ci l'aiuti, garuti l'anu, si c'è chi chigne, nu ghianta nenu, la vinisci c'è ca. Gicché nagassi la poi la camana da la camaca di tica si caso su cana tica che da guaraca la poi magia ni cacchignen ti diusi nararila che una di agacave l'anus a che cala nacciaio ne tabe tucin parandia Eric Daniel si agacave raricara 10 de mayo. Poi Dio schisce pelato, sacca, non tu ne stia, non vuoi di, ne mappe cacce o sego, non stia, non vuoi di, sanna, che intangari di tisigava, di avvenis che c'è qua, no? Panna di usi la calano, gisila, c'è ricca, sagiagaro, non zio rudi, giaguino, ah, gisila, zuni, non ti gilu ti vinavi, mappe cacce o sego, non vinavi, di papiana, genda, ne mappe cacce, gisila, gace, cubicia, lu, beu, ti vinis che c'è qua, ah? La genda mappe cacce, binavi cacusano nararila dietti diusi Santa Maria Sarani nave ma bisciacallaggi cavinnica nave runi gastiviani girassi gi nu gi cala nave sono si gava guasinnica ma sei bianica i vighetta ni piaga la ghela nu gila te la giuro ne ma bisacchini stalle pecca giva Ricchigne cabinni canta ni ligica, ma bisacchi ni nacca vela refrigerador, ma bisacchi ni lavadora, ma bisacchi ni televisión. Ni cacchigne cabinni in tita ni ligica, e anda ya. Tu chise, tu guni ciaui. Nararila, nu cabinni sadani, cagheda, castalle, stalle, cagito paluca, la, e da guni cattigliaia, rarinda ni gici, di là, la nu caspini commissionca. Nenu stalle chiette nalagi, nu. Ne sa pesadani, cangastalle, vinni bisulu, che li capeni ghise piani, ne si cacchepe piana la cavena, vinni schiceca. Yan na sulu asia, ye nela kabegeda kabegeda gunine kabeyaya comisión kala para ganna siana, ye ne kabinika di kagise biani jadani kala caseta gunicarigila. Che ganna dia wasa, nu bindi la kagisela nela pega che gappaviani. La giene ni pue, finisci jeca. No? Bueno. Ponga finisci jeca ni kayanta kayuinu waji dila nema peka kukanta lugayushkaba. Ravela tu panadius la calandula cerica Gijaganu gisi, gisigo ni nutigi lutivinavi, tiri un datisawi ni pasilala, ma canana tu casi peginava tu la sajela la ne sucadiaganu. Miado si pega yusigaba oggi di vinischi cecati, si usa vintaglia lo scantanamari tu. Caduiaganu.
0: Desde la heroica Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, esta es Radio Teja 91.7. Variedad musical, tradición vigente del Istmo de Tehuantepec, género regional mexicano y todo lo que a ti te gusta escuchar. Kilómetro 1, carretera Juchitán, El Espinal, emisora de Radiodifusoras Unidas en Sureste S.A. en el estado de Oaxaca. Celebra con nosotros todos los días la comunicación de las mejores ideas y las más gratas emociones. 91.7 FM, Radio Teja, justo lo que quieres escuchar.